0: Καλημέρα Split. Με λένε Διονύση Ξενούλη, είμαι Έλληνας και μένω στην Αθήνα. Χαϊντούξι Βιβιάτσινο.
1: Jugo će kažu